0: Μοναξία μου, όλα μοναξία μου, τίποτα. Μην με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: έχει σκάψει τη καρδιά.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ. Μπαίνουμε σιγά-σιγά στους ρυθμούς της μέρας, με δυσκολία. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς, με λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και μετά. Όμως.
1: Είχε λίγη ψύχρα πάντως χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι, έχει αλλάξει λίγο καιρός, ελάχιστα. Όμως, όπως λέγαμε και χθες, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε 35.
1: Ναι, και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με το σχήμα λόγου ή αλλιώς το τραγούδι. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Αντώνης Βαρδής. Μελωδία στην παρέα σας.

0: καιρό να το ακούσουμε. Χωρίς αναπνοή, Μιχάλης Χατζηγιάννης, καλημέρα. Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 4 η ώρα.
1: Και δυστυχώς, άλλο ένα πρωινό που ξυπνάμε και κοντεύει να γίνει πραγματικά κανονικότητα, όπως λένε και τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Η δολοφονία μιας γυναίκας από τον άντρα της, είτε είναι στην Δράμα, όπως η χθεσινό βραδινή ιστορία, είτε στο Ηρόκλειο, είτε στην Καλαμάτα. Άνθρωποι που με πολύ μεγάλη έτσι σφοδρότητα δολοφονούν τις συζύγους τους, αφήνουν παιδιά τα οποία είτε κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο, είτε βρίσκουν τις μητέρες τους νεκρές, όπως χθες το βράδυ στη Δράμα που τη βρήκε το παιδάκι της. Αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά και μετά καθόμαστε και συζητάμε χρόνια τώρα για το αν πρέπει να λέγονται γυναικοκτονίες ή να μην λέγονται γυναικοκτονίες. Και από πίσω υπάρχουν αυτά τα τέρατα που θερίζουν τις γυναίκες. Και επίσης γίνει και μία άλλη μετατόπιση, ότι κάποτε η ελληνική κοινωνία ήθελε στο παιδί σου να το προστατεύσει με κάποιον. Τώρα πια είναι τέτοια η αποκτήνωση αυτών των ανθρώπων που ξέρουν ότι θα κάνουν κάτι και αυτοκτονούν μετά, αφήνοντας παιδιά. Καλά, προφανώς το έγκλημα είναι το πρώτο, έτσι, η αφαίρεση της ζωής. Αλλά μετά αφήνουν παιδιά στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα τα πάρει, ποιος θα μεγαλώσει, τι θα γίνουν. Το ερώτημα είναι πάντα το ίδιο. Αν θέλετε να αυτοκτονήσετε, γιατί δεν αυτοκτονείτε πριν τη σκοτώσετε, πραγματικά.
0: Και ακόμα συζητάμε το αν υπάρχει λέξη, αν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτή τη λέξη.
1: Αλλά δεν είναι αστεία πράγματα σε αυτήν την κοινωνία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 16 η ώρα. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου. Η νύχτα με τα ενίγματα. Στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 7 και 20 έχει πάει η ώρα. Τώρα στα υπόλοιπα τη ημέρα, να σταθούμε και λίγο στον πόλεμο στο Ιράν. Υπογράφηκε τελικά η συμφωνία ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Αυτό μαθαίνουμε. Θα βγει και το, θα δημοσιοποιηθεί και το κείμενο.
1: Εννοείται.
0: Λένε.
1: Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά τις αναλύσεις.
0: Πριν την επίσημη τελετή υπογραφής που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Το κείμενο θα διαρρεύσει εντός εισαγωγικών.
1: Θα δοθεί στη δημοσιότητα.
0: Θα δοθεί στη δημοσιότητα, σωστά. Και.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βέβαια, το Ισραήλ δεν πολύ είναι χαρούμενο.
0: Όχι. Κρατάει αποστάσεις.
1: Μέχρι τώρα.
0: Κρατάει αποστάσεις, διαφωνεί, λέει δεν συμφωνούμε πάντα.
1: Εντάξει, ξέρει με ποιον έχει να κάνει έτσι και με τον Τραμπ. Με το ότι μία χαίρεται, μία κλαίει δηλαδή. Ναι. Τέτοια εναλλαγή συναισθημάτων, μία απειλή. Οπότε, ναι, μάλλον περιμένουν.
0: Και
1: όπως περιμένουμε και εμείς.
0: Ναι, στη συμφωνία θα υπάρχουν τα δύο ακαθόδη θέματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ, με ποιο καθεστώς θα λειτουργήσουν. Και το άλλο είναι η δέσμευση της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Περιμένουμε όλοι το κείμενο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί. Αν έχει συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, ακριβώς. 7 και 21 η ώρα, συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Το τραγούδι Έρωτας Αρχάγγελος.

0: οδηγενή.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώ η ώρα έχει πάει 7 και 24. Μαζί μα έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar. Bypass Μπαρίλα που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στι γειτονιέ μα. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιά των αρωματικών, ο φρέσκο βασιλικό και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγόνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese τη Μπαρίλα. Έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγαίνουμε στου δρόμου, βρίσκουμε το Basil Bar και έτσι ζούμε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
2: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν ακούτε φυσικό αέριο και σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, είναι λάθος. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 181133.
1: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
6: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήτου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
9: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 9.300 ευρώ.
10: Και αν τα κερδίσεις...
11: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
10: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 9.300 ευρώ.
10: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα.
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com. Aquafarm.
0: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αν ήσουν αγγέλος της γης, είσαι ταξίδι.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
23: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 3η 16 Ιουνίου, σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μα, το μεγάλο μα παιχνίδι, την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Έχουμε την κλήρωσή μα. Και έτσι, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει αυτή τη φορά 9.300 ευρώ. Σημειώστε το ποσό, γιατί θα το χρειαστείτε στο παιχνίδι. Το οποίο παίζεται ω εξή. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 19.600 γράφοντα win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι τι 4 εμεί περιμένουμε τα μηνύματά σα. Λίγο μετά τι 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό και αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αλλιώς χάνετε την ευκαιρία. Δεύτερον, να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα κοστίζει. Το είπαμε αυτό και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 9.300 ευρώ, σημειώστε τον αριθμό και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Χριστίνα Γκόλια. Μια νέα φωνή και τη διασκευή. Και το remix εδώ, στο γνωστό τραγούδι του ΑΤΙΚ. Ζητάτε να σας πω. 7 και 35.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 3η 16 Ιουνίου.
1: Και
0: πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Ναι, που έρχεται. Δηλαδή, είναι ουσιαστικά μια πρωτοβουλία την οποία παίρνει ένας Δήμος, Δήμος Σερβίων, ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κρατήσει και τις νέες δυνάμεις στον τόπο του και να μην δει το χωριό, τα χωριά τέλος πάντων.
0: Να ερημώνει.
1: Να ερημώνει, να μαραζώνουν. Λοιπόν, υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναζωογόνηση της περιοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που δεν αφορά φυσικά το δημογραφικό μόνο εκείνη την περιοχή. Είναι γνωστό, έτσι, δεν γεννάμε παιδιά, γερνάμε ως πληθυσμός. Με συνέπεια, κοινωνική ευαισθησία, φαίνεται ότι η Δημοτική όμως Αρχή Σερβίων συνεχίζει να υλοποιεί πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα τα νέα ζευγάρια. Είπαμε 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα μετακομίσει, θα εγκατασταθεί εκεί και αν αποκτήσει και παιδί εκεί όσο θα ζει, 10.000 για τη γέννηση του κάθε παιδιού.
0: Το θέμα είναι ότι για κάθε ζευγάρι που αποφασίζει να κάνει αυτό το, να πάρει αυτή, να κάνει αυτό το βήμα, χρειάζεται να ξέρει ότι θα υπάρχουν δομές κοντά στο χωριό, στο νομό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Νοσοκομεία καλά που θα δουλεύουν καλά. Να υπάρχει μια γενικότερη αποκέντρωση.
1: Ναι. Αφήσει σκεφτείτε ότι στην Αθήνα αυτά τα χρήματα, τα 5 και τα 10.000 ευρώ, φτάνουν περίπου για να γεννήσει ένα παιδί.
0: Το πολύ.
1: Περίπου, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, η επαρχία δεν, και τα χωριά δεν θα ζωντανέψουν με 15.000 ευρώ ή με 20 ή με 25. Γιατί θα ζωντανέψουν αν υπάρχουν διαπιστεύσεις, ότι τέλος πάντων διαβεβαιώσεις ότι οι άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν εκεί και ότι δεν θα χρειάζεται να κάνουν άπειρα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βρουν ένα φαρμακείο, για να πάνε σχολείο τα παιδιά τους, για να βρουν ένα παιδίατρο. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με τον Βασίλη Καζούλη και τον Ανίσουν Άγγελος. Το πρωινό της Τρίτης όλα αυτά, 7:43.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 46 ώρα. Εσάς σας έχουν αρχίσει τα κουνούπια έτσι να σας επισκέπτονται?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να
0: μην ακόμα και να έχετε σίτα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι χειρότερο. Να έχει σίτα και να μπαίνει το κουνούπι μέσα.
1: Εντάξει, κυκλοφορεί. Καταρχάς υπάρχει κατοικίδιο κουνούπι στο αυτοκίνητό μου μέσα.
0: Μάλιστα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
4: Πόδια τούμπανο και τα χέρια και αυτό που κοπανιέσαι, που κάθονται όλοι, αυτοί που δεν τους τρώνε τα κουνούπια, είναι κανονικά, συζητάνε σε ένα τραπέζι.
5: Και αυτόν που τον τρώει,
4: είναι κουνούπια που κουνάει χέρια, πόδια, χτυπιέται, ξύνεται, βαράει, ξύνεται.
5: Ναι, ναι. Εσείς θυμάστε τη δεκαετία του 80 να σας αλείφουν με ξύδι, ας πούμε? Θυμάστε αυτό, εσείς το έχετε ζήσει.
4: Μας βάζανε πετρέλαιο για τις ψήρες. Ας την έμεσα τώρα. Ποιο ξύδι, εννοείται. Και βασιλικό. Και όταν μας, νομίζω, όταν πριν είμαι, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου κάνει έτσι το πόδι με ένα κλαράκι βασιλικό.
5: Άλλες εποχές τότε. Συνεχίζουμε με το τραγούδι Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας, 7:48 η ώρα. Καλημέρα.

0: αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 παρά 10 η ώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει με το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για να μαζευτεί το χάος στον Κηφισό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν θα αποδώσουν.
2: Θα ζούμε.
1: Ούτε αυτό το γνωρίζουμε.
2: Ωραία.
1: Ακόμα. Αλλά θα πούμε λεπτομέρειες μετά.
2: Οκ. Okay. Μετά που έχει και κίνηση, για να δούμε να τα συνδέσουμε.
1: Βεβαίως, έχουμε και κίνηση στις 8 ακριβώς προς το παρόν. Η Ντομένικα και το Μέσα στη Βουή του Δρόμου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τρίτης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Cosmote Telecom. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρουμε ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom λοιπόν δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10%.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μετά το μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 9.300 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 9.300 ευρώ.
8: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Καλοκαίρι 2026.
15: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
14: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως επίσης και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως Ζεφύρι και μετά. Τα κλασικά σημεία δηλαδή. Ο χάρτης γενικά φαίνεται λίγο πιο χαλαρός από ό,τι άλλες μέρες. Θυμίζουμε ότι τα σχολεία έχουν κλείσει. Παρ' όλα αυτά, θα βρείτε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου, στα γνωστά σημεία και πάλι. Η παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή. Αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα σιγά-σιγά προς Πειραιά. Κυρίως μετά το στάδιο της Κηφισίας μέχρι το λιμάνι. Και περιφερειακός Καρέας επίσης μποτιλιαρισμένος στο ρεύμα προς Μεσογείο από Ηλιούπολη και μετά. Αυτά προς το παρόν. Ναι. Καλά, σχετικά. Σχετικά, ναι. Θα δυσκολέψουν λίγο πιο μετά τα πράγματα. Η ώρα πάει 8 και 2. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Φίλιππο Πιάτσικα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη?

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 6 ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν στον Κηφισό για να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί έστω και όπως το κυκλοφοριακό. Διαβάζουμε λεπτομέρειες στο σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
1: Και τον Ιούνιο. Fast track.
0: Ναι. Τον Ιούνιο, λέει, θα έχουμε τις υπογραφές για τον τριπλό κόμβο στους Καραμαγκά.
1: Θα είναι όντως fast track.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Track θα είναι σίγουρα.
0: Αν πέσουν οι υπογραφές τον Ιούνιο, θα χρειαστούμε κάποια χρόνια. Στο τέλος του 26 θα έχουμε μια νέα λωρίδα εξόδου από Αττική Οδό προς Λαμία, 150 μέτρα λίγο πιο κάτω.
1: Okay.
0: Άρα κάτι είναι
1: όντως
0: και αυτό.
1: Όντως είναι fast.
0: Ναι. Έχουμε μια δημιουργία ενός αντικυφισού, δηλαδή ενός παράλληλου δρόμου για βαρέα οχήματα. Συντονισμός. Θα έχουμε και συντονισμό ωραρίων με το λιμάνι του Πειραιά και επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Βουλιαγμένη, Ραφίνα και Λαύριο. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Εμείς θα συντονιστούμε με το λιμάνι του Πειραιά ή τα μέσα, τι ακριβώς, πώς ακριβώς το γίνει, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, ναι.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες και μετά, αν αλλά το ρεπορτάζ είναι πολύ μεγάλο, ναι.
1: Γιατί μπορεί και αυτοί να μην τις ξέρουν ακόμα. Είναι πολύ ωραίες οι μακέτες πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
1: η εφαρμογή τους θέλω να δω πώς θα γίνει.
0: Επίσης, δεν βλέπουμε κάποιο σχέδιο για τη δημιουργία κάποιας γραμμής κατά μήκος του Κηφισού.
1: Γραμμής, έτσι και δεν θα ζούμε εμείς και να χαραχτεί τώρα. Δεν θα ζούμε να την πάρουμε ποτέ.
0: Μέσα μαζικής μεταφοράς που να καλύπτουν αυτή τη διαδρομή, δυστυχώς.
1: Ναι. Πάρε το fast track τώρα και.
0: Και συνεχίζουμε. Στον Αγγέλο τα μπουζούκια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 8 και 7 η ώρα.

0: Ένα από τα νέα τραγούδια της Ελεονόρας, με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, τη μουσική του Γκοτιέ. Το τραγούδι λέγεται «Σε ερωτεύομαι». 8 και 4 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες μέρες, την Παρασκευή που μας έρχεται, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η Μέρη κάνει την κλήρωση την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Κλήρωνε ένα μήνυμα. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 9.300 ευρώ.
1: Αυτό
0: είναι το παιχνίδι. Καλή επιτυχία. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με την Πόπη Αστεριάδη και το σκληρό μου αγόρι.

0: την ταινία Ιταλίδα, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό. Τρίτης, εξελίξεις τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά μας.
1: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι. Ότι εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν διάφοροι κλάδοι, για τους ελέγχους της φορείας, της ΑΔΕ. Και επειδή καλοκαιριάζει και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν έρθει προσκλητήρια, mail.
0: Ωστόσο, πάμε καλά στη συλλογή φόρων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τα POS, έτσι λένε, ή τα στοιχεία επισήμως. Αλλά δεν χορταίνουμε, θέλουμε κι άλλα.
1: Ναι.
0: Τώρα ποιοι μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο?
1: Το θέμα δεν είναι αν χορταίνουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχουν κλάδοι που εξαιρούνται από τη φορολογία. Αν υπάρχουν κλάδοι που δεν πληρώνουν φόρους σε σχέση με εμάς. Ναι, προφανώς. Και αυτούς μάλλον που βάζουν αυτή τη φορά στο στόχαστρο είναι οι άνθρωποι γύρω από τις βαφτίσεις, γύρω από τους γάμους, τα συνεργεία των αυτοκινήτων. Δηλαδή φαίνεται ότι όλα αυτά που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, όπως γράφει το πρώτο θέμα εδώ.
0: Οι παροχές δηλαδή.
1: Ναι, οι παροχές, γιατί πάμε για. Επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και σε εκλογές, τώρα θα είναι κοντά στη ΔΕΘ, θα είναι λίγο πιο μακριά. Πάντως νομοτελειακά έρχονται εκλογές. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Άρα για να δώσουμε περισσότερα πρέπει να πάρουμε περισσότερα.
1: Πρέπει να έχουμε έσοδα, δεν πρέπει να την γλιτώνει κανείς. Ναι. Λοιπόν, οπότε στο επίκεντρο βρίσκεται τώρα η επέκταση όλου αυτού του ψηφιακού πελατολογίου που αφορά στους γάμους, στις βαφτίσεις γενικά. Ξενοδοχεία, catering, άνθρωποι που φτιάχνουν τα μπομπονιέρες, ρούχα, οτιδήποτε έχει να κάνει με τους γάμους, τα τραπέζια, τις ενοικιάσεις, τα ηχητικά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα γάμο, πόσα πράγματα έχει να φροντίσει ένας άνθρωπος. Πάρτε αυτή
0: ακόμα
1: λοιπόν
0: και
1: τη λίστα.
0: Κομώσεις, μακιγέρ, λέει, ζαχαροπλαστεία.
1: Βέβαια, οι επιχειρήσεις που νοικιάζουν εξοπλισμό. Όλα αυτά θα γίνονται διασταυρώσεις ηλεκτρονικής. Σου λέει εδώ εσύ, παιδί μου, παντρεύτηκες μάλιστα. Που παντρεύτηκες εκεί.
0: Με για να δω λίγο.
1: Τι μουσική παίξατε, τι φάγατε.
0: Για να δω λίγο και τα social media σου.
1: Ναι, για να δω όλα αυτά που λες, που δηλώνεται, υπάρχει μια ανακολουθία.
0: Φωτογραφίες και βίντεο, λέει, που θα αναρτώνται από τους ίδιους τους καλεσμένους μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά στις διασταυρώσεις.
1: Α, πρώτα θα τις δει το ζευγάρι, όπως γίνεται. Θα τις στέλνει ο φωτογράφος πρώτο στο ζευγάρι να διαλέγει.
0: Πρέπει όλα να φαίνονται πολύ φτωχά.
1: Λοιπόν, ποιο θα μπει στην κορνίζα και μετά τα υπόλοιπα τα στέλνει στην ΑΔΕ. Ό,τι περισσεύει από αυτές τις χιλιάδες φωτογραφίες που τραβιούνται σε ένα γάμο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Ελευθερία Βανιτάκη, δυνατά από τη δεκαετία του 90. Μια ιστορική ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 23 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει. Από Πειραιά ή Ραφίνα επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έχουμε ένα διαγωνισμό για σας. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Άλλη μια τη διεύθυνση frontstage.gr και στο θέμα γράφουμε μελωδία, εισιτήρια. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Με

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Τάνια Τσανακλείδου, θυμίζουμε 12 Ιουλίου η μεγάλη μας συναυλία στο Λυκαβητό. Η Τάνια θα τραγουδήσει, η Γιάννη Σπανό δεν θα είναι μόνη της, θα είναι μαζί της και η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν σπουδαίο συνθέτη που θα τον τιμήσουμε εκείνη τη βραδιά, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και εισιτήρια φυσικά προπολούνται, πρέπει να τα προλάβετε. Πάμε να παίξουμε τώρα, διότι είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4. Mm-hmm. Είτε με προσπάθεια είτε κατά τύχη, αλλά τις έχετε βρει.
1: Τέλος πάντων, τις βρήκατε.
0: Και έχει μείνει μόνο μία φωνή.
1: Που δεν θα τη βρείτε ποτέ, εδώ θα είμαστε. Δηλαδή, μπορεί θα πεθάνουμε και εκεί θα ψάχνουμε τη φωνή.
0: Μία φωνή έχει μείνει.
1: Μία.
0: Για να δούμε, θα τη βρει η φίλη μας η Ειρήνη.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8:30.
0: Ειρήνη, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ειρήνη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Α, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ενθουσιασμό βλέπω.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Όχι, κοιμόμουν.
0: Όχι, ξυπνήσαμε.
3: Ναι, συγγνώμη, έχω ένα μωράκι.
1: Εμείς συγγνώμη.
0: Αμάν, και σε πήραν
1: πρωί. Πόσο είναι το μωρό?
3: Είναι σχεδόν 2.
0: Να σου ζήσει.
1: Καλά, τέλειο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ειρήνη,
3: ευχαριστώ.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι. Λέω μήπως είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
0: Μισό λεπτό, να το πούμε έτσι.
1: Κάνω το μηχάνημα.
0: Πρώτα να ακούσουμε το μοντάζ.
1: Πρέπει να γίνω μηχάνημα.
3: Ναι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε?
3: Θοδωρής Αθερίδης.
0: Πού το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Ειρήνη.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δυστυχώς.
3: Αχ, τι κρίμα.
0: Μέχρι να βρεθεί όμως η φωνή, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά, όποτε θέλεις.
3: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, μωρό.
3: Γεια, γεια. Ευχαριστώ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πάει και η Ειρήνη. Άνθρωπος δεν θα μείνει.
0: Θυμίζουμε το πρώτο πάντα το λέει Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα. Αυτή τη φωνή ψάχνουμε. Το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα? Αν βρείτε τη φωνή αυτή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Και εμείς σας τηλεφωνούμε, αφού δηλώσετε συμμετοχή, για να παίξουμε μαζί στον αέρα.
1: Θα τα ακούτε από το πρωί που θα ξυπνάτε. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Σαμάντα,
1: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου, 9 παρά 20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 8 και 47 η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για συμβουλές διατροφής, έτσι όπως τις βρίσκουμε στο περιοδικό Γαστρονόμος.
1: Στον περιοδικό Γαστρονόμο, ναι, Ρος και Στρουμπουλός, δεν πρόλαβα να το διαβάσω βέβαια γιατί έλειπα. Αλλά εκεί είναι αυτό το κομμάτι τώρα, ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Μιλούν πολλοί ειδικοί για τη σωστή διατροφή. Η κυρία, πολύ διάσημη, η κυρία Τριχοπούλου, τι λέει? Μάθαμε τώρα όλοι να πίνουμε τσάι και μάτσα. Στην Ελλάδα έχουμε τα αφεψίματα σιδερίτη, δίκταμο, χαμομήλι, φασκόμηλο και άλλα πολλά που είναι πολύ ωφέλιμα. Και πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τον σιδερίτη τσάι του βουνού. Ξέρετε, λέει, ότι τον σιδερίτη τον κατοχύρωσαν οι Βούλγαροι πλέον. Σιδερίτης είναι βουλγαρικό προϊόν γεωγραφικής προέλευσης.
1: Ναι. Επίσης, δηλαδή, ο σιδερίτης είναι το τσάι που πίνουμε αυτό με τα.
0: Το τσάι του βουνού, ναι.
1: Με τα κίτρινα λουδάκια. Ναι. Ωραία.
0: Μια άλλη ειδικός, η κυρία Μαγρυπλή, τι λέει? Ότι έχει μειωθεί ανησυχητικά η κατανάλωση του γιαουρτιού. Είτε μιλάμε για πρόβιο, είτε για γελαδινό ή για κατσικίσιο.
1: Μα εγώ όλα τα βλέπω και επεκτείνονται
0: στο ράφι, ναι.
1: Στο ράφι με τα προϊόντα είναι όλο και απλώνονται τα γιαουρτάκια. Εγώ ίσα που θεωρώ ότι τρώμε αρκετό γιαουρτί, όχι?
0: Ναι. Πρέπει, λέει, okay, να προσέχουμε, ο κύριος Μπαλαμπάνης.
1: Ναι.
0: Τώρα, ότι εστιάζουμε υπερβολικά σε μεμονωμένα συστατικά, δηλαδή βλέπουμε ένα προϊόν που λέει χωρίς λιπαρά ή, ναι, χωρίς χοληστερόλη ή light και χάνουμε τη χάνουμε τη συνολική εικόνα της διατροφής, ναι. Δηλαδή πολλά προϊόντα που προωθήθηκαν ως υγιεινά για την καρδιά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι υπερεπεξεργασμένα, πλούσια σε ζάχαρη ή χαμηλής διατροφικής ποιότητας.
1: Επίσης, για να καταφέρουν να τρώγονται, ναι, χωρίς να έχουν όλα αυτά τα ταμπελάκια επάνω, χωρίς το τάδε το δίνα, μπορεί πράγματι να είναι τόσο επεξεργασμένα που να κάνουν περισσότερο κακό από το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν μέσα ένα συστατικό το οποίο προβάλλουν.
0: Για εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας, μεταφέρουμε συμβουλές από ειδικούς στο περιοδικό Γαστρονόμο, συμβουλές σωστής διατροφής.
1: Ναι.
0: Όσο, λέει, πιο σκουρόχρωμη είναι η σάρκα του ψαριού, τόσο πλουσιότερο είναι αυτό σε καλά λιπαρά.
1: Μάλιστα.
0: Τα λιπαρά ψάρια είναι καλύτερο να τα καταναλώνουμε ψητά ή κατσαρόλας και όχι τηγανιτά, γιατί τα έλαια αλλοιώνονται στη

0: υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δηλαδή σκούρα
0: και
1: είναι,
0: αλλάζει η δομή των οξιών.
1: Όπως τα βλέπω εγώ τώρα, τα θυμάμαι. Η σαρδέλα, το σαφρίδι, ο κολλιός. Δηλαδή αυτά που πιάνω.
0: Αν τηγανίσουμε ψάρια, χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Λένε επίσης.
1: Μόνο ελαιόλαδο, ε. Mm-hmm. Θα μας τυχήσει το ψάρι.
0: Κάτι άλλο τώρα που καταρρύπτει άλλους μύθους. Παλιά έλεγαν ότι πρέπει να τρως πολλά μικρά γεύματα και να 3-4 ώρες για να είσαι λεπτός.
1: Τώρα τι πρέπει να τρώμε.
0: Το να τρώει κανείς λίγο και λιγότερο συχνά είναι πιο υγιές.
1: Καλά, δηλαδή στο λίγο καταλήγουμε, στο να μην τρώμε καθόλου.
0: Γιατί λέει αυτές.
1: Έτσι ξέρω και εγώ να δυνατίζω.
0: Οι παλιές συμβουλές, αυτά τα λέει ο κύριος Στρατάκης.
1: Κύριε Στρατάκη, σας παρακαλώ.
0: Οι παλιές συμβουλές για διακεκομένη διατροφή, με πολλά μικρά γεύματα δηλαδή, ανά τις 4 ώρες, οδήγησαν σήμερα το 1/3 των ενηλίκων να έχουν προδιαβήτη ή σοβαρή παχυσαρκία.
1: Δηλαδή, κάτσαμε τόσα χρόνια να μάθουμε πολλά γεύματα πολύ συχνά. Και τώρα τι λέει, λίγα γεύματα και αραιά.
0: Συχνά, γενικά,
1: δηλαδή, να τρώμε 2 φορές τη μέρα από ένα παξιμάδι, με ένα κομμάτι κοτόπουλο και μια φέτα μαρούλα. Αυτή είναι η διατροφή της Gwyneth Paltrow. Αν ήταν όλες έτσι,
0: μία ακόμα συμβουλή από την κυρία Χατζηδιάκου. Η ένδειξη πρωτεΐν δεν σημαίνει αυτόματα ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό.
1: Πολλές
0: μπάρες είναι υψηλές σε θερμίδες, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά. Οπότε λοιπόν, πριν, όταν δείτε τη λέξη πρωτεΐν επάνω, προσέξτε, διαβάστε τι άλλο συμβαίνει. Είναι λέει πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης από ότι λιπαρά και ζάχαρα.
1: Τέλος πάντων, με το κομπιουτεράκι θα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς πια στο σούπερ μάρκετ. Και ο Θεός βοηθός.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 παρά 9 η ώρα, στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου. Τώρα, μια ενδιαφέρουσα διασκευή που έχει σημειώσει ήδη μεγάλη επιτυχία είναι η Νίνα Μαζάνη. Δύσκολο όνομα για ρήμα. Είναι δίπλα. Η νύχτα μυρίζει για σε μη.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπερκέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
6: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Bigger, better, spookier. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη, 16 Ιουνίου σήμερα, 9 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους και φυσός μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα. Φυσικά, έχουμε θέματα σε περισσότερα σημεία τώρα. Έχουμε κίνηση επίσης και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά. Στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο από Αγία Παρασκευή. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Στην περιφερειακή του Καρέα από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι να φτάσετε Βύρωνα και μετά στην Κατεχάκη, στην Κατηφόρα τη Μεγάλη, εκεί στο ύψος του Παπάγου. Έχουμε επίσης κίνηση στην παραλιακή. Αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο και μετά. Μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα θα βρείτε εκεί στον Νιάρχο και γύρω από το λιμάνι. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών. Μποτιλιαρισμένη, κυρίως το ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν τα σημεία. Καλημέρα, καλή
2: καλημέρα,
1: δύναμη.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό τώρα και το ανάθεμά σε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 3ης, 9 και 4 η ώρα. Διαβάζουμε πως το Ινστιτούτο Reuters πλέον βλέπει μέσα από έρευνες που έχει κάνει πως η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως. Mm-hmm. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούμε.
1: Οτιδήποτε διαβάζουμε. Είναι δυσπιστή. Λογικό δεν είναι.
0: Πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως λέει βρίσκεται στο 37%, mm-hmm, παρουσιάζοντας πτώση 3 μονάδων σε σύγκριση, ναι, με πέρυσι. Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι φτιαγμένα και οι δυνάμεις έχουν. Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος γιατί καταλαβαίνει και ποιοι είναι πίσω από τα μεγάλα κέντρα που διακινούν τις ειδήσεις. Πρώτον. Δεύτερον, γίνεται πιο καχύποπτος γιατί έχουμε ξαναπεί ότι έτσι είναι. Ο εύκολος δρόμος είναι να θεωρήσει ότι κάποιος από κάπου διώκεσαι, ότι κάποιος θέλει να μεθοδεύσει κάτι. Είναι πιο εύκολο. Το φοβερό στη χώρα μας είναι ότι συνήθως αυτοί που γράφουν για αυτές τις ειδήσεις είναι το πιο τρας κομμάτι της δημοσιογραφίας. Είναι αυτό που είναι στα κάγκελα συνήθως για το πόση εμπιστοσύνη έχουμε στην ενημέρωση. Δηλαδή, είναι αυτοί που έχουν βάλει μια χαρά το χεράκι τους για να φτάσουμε σε ό,τι μας αφορά, έτσι. Αλλά okay, ναι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι πελαγωμένος, φοβάται, δεν ξέρει.
0: Επίσης,
1: αν αυτό που διαβάζει είναι αλήθεια.
0: Φιλτράρει και τις ειδήσεις μέσα από τον ιδιοκτήτη του κάθε μέσου.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, μα για αυτές τις δυνάμεις μιλούσα.
0: Επίσης, τι άλλο κάνουμε. Πλέον δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και λόγω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια.
0: Θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν διαβάζουμε κάτι,
1: ναι,
0: όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στα χέρια των δημοσιογράφων επίσης.
1: Ναι, δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα.
0: Δεν τη χρησιμοποιείτε μόνο εσείς στη δουλειά σας.
1: Όχι, όχι.
0: Τη χρησιμοποιούν και οι δημοσιογράφοι, ναι, και συχνά δεν τσεκάρουν αν αυτό που γράφει η τεχνητή νοημοσύνη ισχύει 100%.
1: Ναι, που δεν πολύ συχνά δεν ισχύει. Δηλαδή κάνει αρκετά λάθη. Αλλά αν αυτό το σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε μέσα στη δουλειά, που κινούμαστε μέσα σε αυτό το χώρο, φαντάσου πώς νιώθει ένας άνθρωπος απολύτως απροστάτευτος στην πληροφορία που του διοχετεύει ένα μέσο, όταν είναι εκεί έξω, όταν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν είναι μικρότερης ηλικίας επίσης.
0: Και οι περισσότεροι τι κάνουν, αντί να βλέπουν ειδήσεις στα κανάλια, προτιμούν και εμπιστεύονται τα βίντεο στα social media.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Ενημερώνονται από εκεί, φυσικά.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι Δεν Είσαι Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 6 ώρα στο πρωινό της 3ης, 16 Ιουνίου σήμερα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια

0: Λαβρέν τη Μαχαιρίτσα, μάτια δίχω λογική. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 14 η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι, διότι την Παρασκευή που μα έρχεται λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Αν και εσά σα ενδιαφέρουν αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να λάβετε κι εσεί μέρο στον διαγωνισμό. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 19.600 γράφοντα win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς, αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε για να παίξετε. Και δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Στέλνετε το μήνυμά σας, το είπαμε, στο 19.600. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Νταλάρα, Καράβια στεριά. Ο Μιχάλης Γκανάς έχει γράψει στίχους εδώ, τη μουσική ο Μίνος Μάτσας. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 16 Ιουνίου, σήμερα 9 και 18 πάει η ώρα. Ακούσατε πως και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Σιγά-σιγά, η μία μετά τις άλλες.
0: Απαγορεύουν τα social media, ναι, για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 16.
1: Ναι, και τώρα καταλαβαίνετε, τα 13χρονα έχουν αρχίσει να λένε πότε μας πιάνει, πόσο μας πιάνει, πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, γιατί νομίζω και η δική τους εφαρμογή είναι από το 27 και μετά, από ό,τι άκουσα χθες τις δηλώσεις του κ. Στάρμερ.
0: Ναι. Εδώ οι δικοί μας άκουσαν το μέτρο, τρόμαξαν, αλλά ίσως να το έχουν ξεχάσει ήδη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι νεότερο.
1: Έχει ανακοινωθεί το ίδιο, όπως και στη Βρετανία. Ότι πάμε για το 27. Όχι, πάμε για το 27. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα.
0: Α,
1: εμένα τα παιδιά μου έχουν βγάλει ήδη το κομπιουτεράκι. Ειδικά ο μικρός που τον πιάνει φουλ.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τις απειλές που εκτοξεύει. Δηλαδή είναι ανακοίνωση και απειλή. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν. Η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Όχι ότι έχει πετύχει το πείραμα στην Αυστραλία 100%.
1: Όχι, αλλά καταλαβαίνει τις δυσκολίες. Είναι μια ανησυχία.
0: Ναι, σου λέει, εντάξει, ένα μικρό φρένο. Έστω και αν είναι μικρό, είναι ένα φρένο σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Επίσης, το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθούμε εμείς. Το παράδειγμα της Αυστραλίας το ακολουθεί στην Ευρώπη και η Ισπανία. Ήταν επίσης στην διακατεύθυνση της απαγόρευσης. Και τώρα έρχεται και η Βρετανία.
0: Ναι, να δούμε. Το θέμα είναι, όπως λέμε,
1: αν εφαρμοστεί καταρχάς.
0: Αν εφαρμοστεί και το ποιος θα το εφαρμόζει. Δηλαδή, θα το εφαρμόζουν οι εταιρείες κινητών, ή μάλλον τα λογισμικά της Apple, για παράδειγμα. Ή θα το εφαρμόζει η ίδια εφαρμογή, δεν θα σου επιτρέπει να μπαίνεις αν είσαι μικρότερος κάτω των 16 ετών.
1: Ή θα σου εφαρμόζει το GAV, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν. Ή τα έχετε δώσει ήδη τα στοιχεία σας στους λογαριασμούς σας. Οπότε δεν μπορεί κανείς να τα πάρει πίσω. Υπάρχει το πόσο υπάρχει η ηλικία σας.
0: Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι αυτό που λένε και πολλοί ειδικοί, που είναι κάπως πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά τα μέτρα, σου λέει ότι το θέμα δεν είναι το κινητό μόνο. Είναι και κοινωνικό το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: η δουλειά πρέπει να γίνει και από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Okay,
0: ότι ακόμα και να γίνει η απαγόρευση, κάποιοι νέοι θα έχουν πρόσβαση, αποκλείεται να μην βρουν τη λύση δηλαδή. Και δεύτερον, ότι αν ο νέος από το σπίτι του ζει σε μια ατμόσφαιρα πολύ ανήσυχη, ας την πούμε έτσι ευγενικά, ο αλγόριθμός του θα τον ταΐζει διαρκώς με αυτά που θέλει να βλέπει.
1: Ναι. Επίσης, τώρα το να κάνει ένα μέτρο το κράτος και να περιμένει από τους γονείς να το εφαρμόσουν, αυτό είναι καταστροφικό. Δηλαδή, έχει να γίνει, θα πέσει μπουρλότο στα σπίτια, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει σε αυτή την εφαρμογή.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Σε 9 και 20 η ώρα συνεχίζουμε με Δημήτρη Μπάση από τις κασέτες του Μελωδία τώρα, με Μενεξίδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Μενεξίδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινότητες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου σήμερα. Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης από τις κασέτες μας, από αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή στη μουσική μας σκηνή. Σας θυμίζουμε και το ραντεβού μας που έχουμε 12 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού, αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με Τένια Τσανακλίδου, με Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Μπορείτε να τους γνωρίσετε και καλύτερα στις κασέτες μας, οι φωνές του αύριο, που είναι διαθέσιμες στο site μας και την εφαρμογή μας. Τώρα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας τι έχουμε?
0: Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που μας λέει το εξής: έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας, για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business.
1: Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που πρέπει να θέλετε να ξέρετε, υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, οφείλος 50 ευρώ και η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας έρχεται από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε στο 18133 ή θα μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Vix Lux. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι

0: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπάρχει ό,τι

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Τρίτης, 9 και 36 ώρα. Πάμε τώρα σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που μας λέει το εξής, πως οι χώρες που έχουν τους πιο χαρούμενους πολίτες δεν είναι αυτές που έχουν τα περισσότερα χρήματα, αλλά έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Όλα αυτά μας τα λέει η παγκόσμια έρευνα περί ευτυχίας.
1: Ναι.
0: Που κάθε και μελετάει χώρες που είναι και πλούσιες, κατά τη γνώμη μου. Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία. Μισά-μισά, νομίζω, ναι. τα σκορ εδώ. Όμως αυτές οι χώρες, αυτές οι τέσσερις χώρες, είναι στις υψηλότερες θέσεις σε αυτή την έρευνα με τους πιο ευτυχισμένους πολίτες.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όμως? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, έχουν μεγαλύτερες σχέσεις, μεγαλύτερους δεσμούς μεταξύ τους. Έχουν επίσης δωρεάν υγεία ή πιο εύκολα προσβάσιμη.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης δουλεύουν λιγότερο.
1: Έχουν βρει ένα τρόπο η δουλειά τους να είναι αποδοτική, χωρίς να χρειάζεται να διαλύονται από τα ωράρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, υπάρχει πλαίσιο, αυτό είναι για μένα.
0: Έχουν ζωή και μετά τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Γενικά είναι λίγο οργανωμένα τα πράγματα. Δεν είναι χήμα, δεν τα αφήνουν στην τύχη τους. Έχουν το κράτος δίπλα τους. Έχουν μια σχέση που την έχουν αποδεχτεί με το κράτος, γιατί πρέπει να αποδεχτείς πρώτα και να φορολογήσεις τόσο και να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι ανταποδοτικό. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές κοινωνίες.
0: Υπάρχουν και κάποιες παράμετροι ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχουν την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές για τη ζωή τους.
1: Mm.
0: Δεν επηρεάζονται δηλαδή από άλλους παράγοντες πολύ εύκολα. Είναι όσο μπορούν γενναιόδοροι, τώρα δεν ξέρω τους Ολλανδούς πόσο ισχύει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια τέτοια ιδέα. Όπως έχουν επίσης μια επίγνωση για τη διαφθορά σε κάθε χώρα.
1: Ναι. Ποια διαφθορά?
0: Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφθορά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θεσμοί να την κυνηγήσουν. Για την ανθρώπινη φύση μιλάμε.
1: Εγώ το έκανα για την Ολλανδία. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο μία έρευνα που έλεγε ότι οι Ολλανδοί πια δουλεύουν από τα καφέ. Είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που δουλεύει ως γραφείο, έχει γραφείο του τα καφέ, παρά στο σπίτι.
0: Άρα τηλεργασία.
1: Η remote, ναι, η τηλεργασία, αλλά την κάνουν έξω. Δηλαδή είναι τρομερά.
0: Πάει
1: το λάπτοπ και το καφέ και ό,τι άλλο.
0: Καλά, εγώ το παρατηρώ αυτό εδώ. Συμπληρωματικά το λέω, σε φοιτητές, δηλαδή σε περίοδο εξεταστικής, πας σε μια καφετέρια και είναι γεμάτη με φοιτητές που διαβάζουν εκεί.
1: Και δεν σηκώνονται κιόλας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Με ένα καφέ εκεί πέρα.
0: Το σέβεσαι.
1: Θα το μάθω όλο το κεφάλαιο.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα εντωμεταξύ. Η ώρα πάει 9 και 39, είναι πρωινό Τρίτης και έχουμε 16 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Μα perché!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
3: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρκετή.

0: Ρέινερ. Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Παπέρκε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν.

0: Μπροστά σας, μαγικό, λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος, Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
4: Αγάπη που γίνες, δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες, μόνο τη χαρά.
5: Θέλει μελωδία.

0: μικρός.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
2: Θέλει μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ποια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος.

0: Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
1: έξοδος 33,
0: και στο relos.gr.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

σε νεκρούς κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23.

0: Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascunis Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μελωδία 100,4.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο ρέλος.gr.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πλατιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
8: Μακέ.
7: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικής

0: παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: πρέζα μου. Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.

0: τελικά μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία, αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου,

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

0: Μελωδία 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 100,4.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μη γυρίσεις τίποτα, με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μην με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
8: Θέλει μελωδία.

0: θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Μα perché!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 100,3.

Με τα νομολόγητα ξεκινήσαμε. Μην τιστοποιείς, Κώστας Τουρνάς. Απόγευμα Τρίτης με μελωδιαστούς 99,2. Φανή Αργύρη εδώ μαζί σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται με τα τζιτζίκια? Γιατί δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη? Θα μου πείτε, ακόμη έχει δροσιά, ίσως γι' αυτό. Ειδικοί λένε πάντως ότι έρχεται έτσι η ζέστη. Σιγά σιγά λογικά θα έρθουν και τα τζιτζίκια. Βέβαια, αν με ακούσει τώρα η φίλη μου η Μέρη που δεν θέλει καθόλου να τα ακούει, θα μου πείτε το ουρσουζεύεις. Μια χαρά είμαστε χωρίς τα τζιτζίκια. Ναι, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που δεν χαίρονται όταν τα ακούνε, όπως εγώ. Κατά τα άλλα, διάβαζα πριν από λίγο ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων καταχωρούν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να πάρουν με SMS τα αποτελέσματα τις βαθμολογίες τους. Καλή τύχη να πω. Και θα είναι ανοιχτή μέχρι 23 Ιουνίου. Πάμε να συνεχίσουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης με Τόσα Ψέματα. Αμέσως μετά Νίκος Ξυλούρης και Αυτό τον Κόσμο τον Καλό. Και έρχομαι να σας πω τι γίνεται και με την κίνηση μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια. Καλησπέρα.

Τι ωραίο, το ακούς και είναι σαν να βλέπεις να χορεύουν με τις παραδοσιακές στολές και να κάνουν αυτές τις τροφές. Και τι ωραία έτσι που τελειώνει, ε. Ξαφνικά, αυτόν τον κόσμο τον καλό, Νίκος Ξυλούρης, ένα αριστούργημα του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βασίλη Ανδρεόπουλου στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Φάνη Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7 και την έχει την κινησούλα του, ειδικά στην Αττική Οδό πηγαίνοντας για Παλίνη και νότια στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης, βλέπω ότι σήμερα έχει αρκετή κίνηση η Βουλιαγμένης στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Τι άλλο βλέπω, η κάθοδος του Καρέα και αυτή είναι κόκκινη και μετά η Κηφισίας στο κομμάτι Μαρούση Χαλάνδρη εκεί και στα δύο ρεύματα, κλασικό. Και δώστε λίγη προσοχή και στο κέντρο, κλασικά το κέντρο γύρω από τον εθνικό κήπο σε αυτούς τους δρόμους είναι πάντα μποτιλιαρισμένο αυτή την ώρα. Πάμε να σας πω για το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει την Παρασκευή. Να θυμίσω ότι είναι πολλά τα χρήματα που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, 9.300 ευρώ, σημειώστε το, και αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε WIN στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα για να πείτε το σωστό ποσό, έτσι. Το νου σας στα τηλέφωνα την Παρασκευή. Αν δηλώσετε συμμετοχή, και καλή τύχη από μένα τώρα. Γιάννης Κότσιρας. Και να μ' αγαπάς.

στόματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αγκαλιά.
1: Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον αέρα του Μελωδία. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τρίτης 16 Ιουνίου. Στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Και μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τη C-Jets, με την οποία φτάνουμε γρήγορα και αν.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Και έχουμε διαγωνισμό για εσάς. Μπορείτε να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια.
2: Έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Το ονοματεπώνυμό σας.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Πάντα επίκαιρος Λοΐζος και τα τραγούδια του σαν ένα ωραίο φως στο πρόσωπο, σαν το ζεστό φως του ήλιου. Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από την κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2026». Τραγούδισαν το «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει», τόσο μα τόσο ωραία. Να πω ότι η Μαρία Λαμανή θα είναι και στη συναυλιακή μας κασέτα για το Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μαρία Λαμανή όπως είπαμε, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου, και τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε στο ticketservices.gr. Τώρα να σας πω για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που ξεκινάει αύριο. Έρχεται στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος. Είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου, δηλαδή για τρεις μέρες, 17, 18 και 19 Ιουνίου, η έκθεση Memory and Courage στο πλαίσιο του φεστιβάλ Refugee. Όπα! Να το και το σορτάμ, το έκανα. Refugee Week Greece. Τέσσερα νέα έργα καλλιτεχνών με προσφυγικό, μεταναστευτικό ή διασπορικό υπόβαθρο που υλοποιούνται με την υποστήριξη του ACSMR συναντούν το ιστορικό αρχείο της ΥΠΑ της Ανωνυμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και έτσι, αν μπείτε στο site του Μελωδία, θα δείτε κάποια από τα έργα, πολύ συγκινητικά, με ελεύθερη είσοδο είναι η έκθεση. Έτσι, να το πω και αυτό, πολύ σημαντικό. Μπορείτε να την επισκεφτείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Να πω ότι η έκθεση διοργανώνεται από την ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων και το We Are Community. Και θα γίνει, όπως είπα, στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου στην Πλάκα, Κηδο Αθηναίων 22, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Στέλιος, το οποίο συνεισφέρει στη διοργάνωση με τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου και οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση της έκθεσης. Μαθαίνετε τα πάντα, όπως είπα, στο site και την εφαρμογή μας. Τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος και θες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, αλλά για να μην...

Ας ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν και ας βρει το δρόμο το αυτό το απόγευμα μέσα σε αυτή τη φράση, μέσα σε αυτόν τον στίχο «Μη μ' ονειρευτείς αν δεν είσαι εδώ». Δηλαδή τι σημασία έχει η υπόσχεση αν δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ναι, ωραία είναι η φαντασίωση, πάντα κερδίζει την πραγματικότητα, πάντα έχει τις καλύτερες προοπτικές, αλλά για την πραγματικότητα γίνεται όλο το παιχνίδι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ελένα Βραχάλη, Μελωδία 99,2. Τρίτη απόγευμα και 16 στο ημερολόγιο τρέχει ο Ιούνιος προς την πλευρά του καλοκαιριού και εμείς μαζί του φυσικά. Θα πάμε και απόψε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας νυχτερινή ιστορία για να τα πούμε πιο μυστικά μετά τις 9. Για κάτι ανόητες αγάπες, για κάτι παρελθόντα που έρχονται και σπρώχνουν τα παρόντα, για κάτι παρελθόντα που μακάρι να μην γίνουν μελούμενα. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Μπαμπιστόκας και ανόητες αγάπες για την Τρίτη που αργεί ακόμη.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
0: πάντα έντεχνα.
1: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.

Και να λοιπόν, εδώ που μπαίνει το σύνορο της μέρας και του απογεύματος, για να αφήσουμε πίσω μας τη δουλειά, μπορούμε να πούμε όλα είναι μπροστά. Περάσαμε και σήμερα από το κρεμό ξυστά, δεν πέσαμε, τη βγάλαμε καθαρή, επιστρέφουμε στο σπίτι καθαρή, μπορούμε να συναντηθούμε και με εκείνους τους φίλους που αργότερα θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα και πώς ήταν η μέρα σου, και μπορεί να είναι αυτή η μέρα που δεν θέλεις να μιλήσεις καθόλου για όλα αυτά, αλλά ύστερα να τα ξεδιπλώσεις σιγά σιγά. Και εκεί πλάι στα γιασεμιά και τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες, να πεις τι καλά έχουμε ένα στον άλλον. Είναι τόσο από φίλιου στο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Με την ευκαιρία να σας θυμίσω πως έχει κυκλοφορήσει η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου του Θέμη Καραμουρατίδη, η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη, και μπορείτε να την έχετε και δική σας, να την παρακολουθήσετε και στο κανάλι μας στο YouTube, ενώ οι νύχτες από εδώ και πέρα θα μυρίζουν για σεμί. Μια καινούργια σχετικά διασκευή από τη Νίνα Μαζάνη για το κλασικό που αγαπήθηκε κάποτε στη φωνή της Γλυκερίας. Μελωδία στον αέρα, 99,2.

Ωραία φάση στον Μπάρτον Αβάγιο, γιατί ο Άγιος ακούει όλη την εξομολόγηση και στο τέλος πληρώνει και το λογαριασμό. Όχι γιατί είναι πολύ γενναιόδωρος, γιατί έτσι συμβαίνει με εκείνους που ακούν εξομολογήσεις. Θυμηθείτε, μετά τις 9 έχουμε και τις δικές μας στο constantinatmelodia.gr. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Κατά τα λοιπά, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή. Ο μήνας θα έχει 19 και το χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει μετά τις 4 το απόγευμα. Στέλνετε win στο 19.600 με χρέωση 1,36 ευρώ από τη Mediatel. Εκεί και η γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020. Και αρμόδιος ρυθμιστής, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr.

0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τι ντουέτο και αυτό, ε, ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Σωτηρία Μπέλο. Υπάρχει μια θρελική φράση στο στούντιο όταν ηχογραφείται αυτό το τραγούδι, αεροπλάνα και βαπόρια, όπου η Σωτηρία Μπέλου λέει στον Διονύση Σαββόπουλο: «Άρε Διονύση, με έκανες και τραγούδισα pop». Άλλοι λένε pop, άλλοι λένε rock, πάντως ένα και το αυτό στην πραγματικότητα. Είχε βγει από τα νερά της η Ρεμπέτησα και τραγουδούσε εκείνα τα πιο νεωτερικά δίπλα στο Σαββόπουλο και τα άλλα του Μούτσι και του Ανδριόπουλου και μερικά ακόμη που έγραψαν ιστορία. Στα ντουέτα που άφησαν εποχή, η συνάντηση του Βασίλη Παπακοσταντίνου και του Γιώργου Νταλάρα πριν από αρκετά χρόνια στο Αττικόν. Εκεί ανάμεσα στα άλλα τραγουδούν Σταύρο Κουγιουμτζή.

0: Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλεις των Ονείρων, σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου, η μελοποίηση του Δημήτρη Καρά και η μελωδία στον αέρα 99,2 στη διαφημιστική μας ζώνη. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Sea Jets, γιατί ξέρετε πότε θα φτάσετε στον προορισμό σας, γρήγορα και άνετα. Τώρα ταξιδεύουμε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνουμε σε μόλις 5 ώρες γρήγορα, όπως λέει και η διαφήμιση. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets, αρκεί να στείλετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακία.
2: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Τη σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

ασεμένα ουραστό. Ασεμένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.